Παλιγαμπό. Ρε κουάτα μιλέρ λότς χαρί του μίσα. Αβραχάμ ον χωποτε τύρο. Χαράλε λεβάλα τσι έτσι μασινίνι.